0: Κολλής λύσου πολλούν του λεμίνου. Είμα, κος συνήπερον κόλμα ενίκα, βοηκό χα ενίκα.
1: Όχεκο.
0: Συνήπερολε λόουπερολ κιλ κόξ κυρ.

0: τα πινιάτα. Το τμόιο στο σκούκου ξφέλιε.
1: Πούλκου!
0: Ο καμαϊσού με τι ενταγκότσι κυλίου.
2: Χάστη! Λε τη ζώτα προβυτικό.
3: Hey, πρόμηνε τσίνα ακά.
4: Χέρι, μην αγκόρετ.
5: Ούλι, κουλκούβα. Μην τέλα αγκότσι.
6: Κουτα στόλα εξπουγεί ο Νοήλ μου πρόβει. Έκει τι μας αψέλε καχάκαμα.
7: Του λέω ο Νοήλ μου. Τι με λεπινιά τα γάτια. Έτσι όξι με κομίτια.
8: Νο πρόβει με. Ο τότ, πράσκε. Πρόβειν μέλ.